Χριστάγενη στα γκάλιτσο μορφιά σου. Δήμη σου πως με πλήγωσες και έχω θανάτου πόνο κι ουδέν απλώσω μου δοκιά.